Και ήταν που είναι rabbit. Rabbit. Rabbit, number 76, the Musho. Κέταρση μου είσαι κοντάτη. Κέταρση μου είσαι. Και μάτια αν κούνε γέτσι εν πίκ 20. Μα γέτσι εν πίκ 20. Τίκε τίτ number 5. Πίκ 20. Και μην δέκ 15,000. Και πω γέτσι ρε. Κότ. 15,000. Για να γνωρίζω 15,000. Ακονφόμενην αμουάκα είναι εγώ. 15,000. Κοίτανε και του κονγε 10,41. Κοίτανε και του κονγε 10,41.